το σάβο. Τράγωλο που είναι σίγουρο. Και λίγο θα έπαιρνα ένα πόκο. No. Si no me acuerdo bien, parece que algo se cayó. Ahí empezó todo.